0: Σύντσιτς ακή η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζή πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ω γάιτα μάνια αργόκο η σερβέσα αμ στέλνει γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανάκητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαλιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήντσου καουσα είναι τσίσπαχ.
1: Otra vez grité, y mi hijo se asustó. ¿Por qué siempre termino enojándome? No quiero ser así, pero no sé cómo parar.
2: ¡Ey! Si te está pasando, puedes cambiar. No estás solo.